0: είναι πάρτναρκα ο γκάνλα κομμάτι για ίσχυτα.
1: Σειράβου ζήνσκο που μότσα.
0: Για μάλιστα να ράβω, μάλιστα να μην γνω κάποιο που κομμάτ, όνα παρέκλα τα τάζει χαρ κομμάτ.
1: Ιν ζήνσκα μας μέρει προ, α ε, τούτ τσι νίμα.
0: Για σεβέτα, ζάτνα δεσέλα τα δράγι, να.
1: Δέι τα πουέτα, κάιμπο. Κάιμπο τα πράω τγόβερ, να.
0: Μπούδαπεστ, Γιόρτς, κάποιο Γιόρτς Έζρα.
1: Колко дена до 10 та видва припричана да е тоа та прав одговор?
0: Рецимо, гремо 10.
1: А си упрашу, драго, че е 10?
0: Кима, кима да ја.
1: Кима. Еј, браво, е 10-ка, тоа е та прав одговор, одлично.
0: Да ќе веселимо.
1: Тоа е тоа, повета ста за да га завртимо.
0: Лако, лако.
1: Е, тоа е тоа, па гремо кр на комад ван, драга дружба, хвала за се послане SMS-е, здеј па Джорджа Израјм, Будапест.